0: Hit FM.
1: Στα σανό σε πισμά, στα σαν σουλιά βίδια, βέρο εσά σαν σφατιά, δάσβε, δάσβε τον ιστάγε.